Το λόπο, λίπη, ενόξιμη, ενόκαση, πίτα μαρες παιδιώτες, γελελέ, ανιμεκρέφετε νιώτε.